0: Άλλο σου γάτο γιουνί, αφιό, στο χώμα να σιώ. Ή και που τα στέλνει του ντου, παιδιό. Ακού το γιουνί, όμω κατά του μπουτού, σαν μπουτού, ανάλαπα, το γιουβλά μλακάνο, αγούι. Αμού είναι ακό σάτο, παιδιό. Σάτο σου, καλουμού του μπελγόια, μπγαπολιό, κουπτίνε σου γάτα, κοτά μου πουλό, νεπούλου. Γιατί, γιατί, παγάτο, σουγιού, σουγιού, σουγιού. Κουπτίνε σου γάνε, αφιό, καλό αφιό, να τα ουγά. Καλού σου να κοιτώ το μπροσί σου και μολέ, βιό. Πουλή για τύπου σαν πλάτσιου, ναι, βιό. Κουπτίνε σου να ούτω, κοιτώ, ναι, γιουγκό, βιό. Ο γένο να είναι παντή, να είναι τμακά, το βιό. Γιονό, να βιό, αι σου να, παγούλα, βνό του σουμπού, βιό. Ρεπατού σου να είναι γιουγκό, βιό. Για τύπου τζάνο, εν, κουασό, χαντρό, αλετρί, βιό. Αρωπέ, βιό. Aku mui jatuh teh kaku hi, aku nak tengok hi. Jatuh dia kebiyo tidur lah kepo kita biyo. Tapi empangam cenderung dipegok biyo. So lagi biyo, apangam pelagu di Sarawak biyo. Tu baga kupehe saya canggih sangat saya di. Ho kita rumah-rumah kita dekat jalan raya ni boleh naik kereta naik motor biyo. Kalau orang jenis rumah ala kau tepi sungai biyo. Sungai ni juga menjadi jalan pengangkutan utama orang duduk-duduk dalam pedalaman, duduk dalam hutan. Mestilah dalam hutan pendalaman, pendalaman. Banyak lagi kalau kira amu nak kaya kabiyo, amu tak ada pergi ke mana lah. Amu takut dia mampu iketan ni nak gula apa bayar dia.
1: Menggula ikan hidup ke saya?
0: Hidup ketika amu bawa ni dekat amu nak masuk, amu mampu lah mesia dia kan.
1: Aku kamar kau makan hidup-hidup gini.
0: Saya mana saya ini duduk lah. Jaga kerbesihan lah saya ini. Jaga kesihatan juga biar.
1: Mu cedik saya setahun tu. Tak sekolah mu kuruh gitu pun cedik.
0: Tak kira kamu, tak kira kuruh cedik.
2: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.